0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Στο Τσαούι 4. The first contemporary radio. Κάτρα FM.

0: Άντρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλού 4.
2: This is business. Κάτρα FM mixes vibes.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio.